κατσέστη, αν σφοχκοράκι, μη σμό στάρα φορησέρια. Στενε τι λέω βετσιτάκι. Μα ένου βήμα βες, να στσάει τζιουλιάνσκι κπίτ και μίμο, αν νομπένε μου ρε σμάγκατ, τόλκο κράτκου μη σγουμπίμο. Μη ρομπι κολιόνι,